0: 彭某，彭某让给你了，卡死你啊！那别准死！别准，彭某，他躺到上个斜着的皮身上，让躺到拿了老轻的这个。哈哈哈哈哈！罢了，别准去斜着皮身去，在南街平坐去，别准膝盖捏住肉丸端不塌。
1: 车子开心，看着车尾泡沫地，我也是个车米贵土酒气，落着斜车杰米贵皮，该样泼不少。
2: 别整我这西瓜，娘哪呢？好嘞，罢了，你也上吧。别整我这西瓜，娘哪有呢？既然点不熄的呢，浪费熄的又行吗的？罢了，罢了。
1: 那好了，随便了吧，就把大家都给点那个，这个你把那个那个说完，这个那个。
3: 其他给钱不赢呐！
1: 哦，老子，这么那么公，全部把那么些我钱把了吧，谁不说松吧？就没听懂了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 어머, 야, 뭐 꿈을이야? 도대체 쉬면 돼?
3: 어머, 까진치!
1: 어머, 까진치 세사, 나마리. 라라 진네디 뒤뒤 치겐기, 랑기, 파탄바데리다. 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하